0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Ο Όμιλος Leonardo Hotels and Resorts σας προσκαλεί στην ημέρα καριέρας για το νέο μας ξενοδοχείο στη Λευκωσία Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αναζητούμε ταλαντούχους επαγγελματίες για να ενταχθούν στην ομάδα του νέου μας ξενοδοχείου. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο Smoothie Factory, στη Λεωφόρο Στασίνου στη Λευκωσία, για να γνωρίσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας και να γίνετε μέλος της ομάδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 26 84 6013 ή στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Leonardo Hotels Mediterranean Careers. Γίνετε μέλος της ομάδας μας.
2: Looking for the latest fashion trends? Visit Terranova at Neon Mall Paphos. Part of an international Italian fashion chain with shops all over Cyprus, Terranova brings you the latest styles for women, men and kids at unbeatable prices. And right now, our summer sale is on with discounts of up to 70%. Don't miss it. Terranova, color your life. Italian fashion, amazing style, up to 70% off.
3: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
0: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for, and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca, and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
0: The Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.

0: to Pure Rock for Nicosia. Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
1: Who needs the gym when you've got Next Bike? Pedal to the beach, to the office, burn calories and earn that Freddo. Next Bike Cyprus. Fitness meets fun in motion.
2: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
4: buysellcyprus.com. Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded, είναι τέρμα Loaded.

0: Ιταλία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. 4 μέρες, 4 αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
2: Now on Rock FM Cyprus. The Breakfast Show.
3: Yes, please.
2: Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassols. It's the Late Morning Show with Daryl. Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded, είναι τέρμα Loaded. Crunchy Doritos με λαχταριστό Crispy Chicken σε δύο επιλογές, Tex-Mex ή Spicy. Νέα Doritos Loaded από τα KFC. Άκου το crunch, νιώσε τη γεύση. Δοκίμασε τα τώρα. KFC, it's finger licking good.
3: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
4: Why does it always rain?
5: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
6: Fed up with your home feeling like a sauna in the summer and a freezer in the winter? Then we have great news for you. With a professional window film installation from Ian the Film Man, you can stop up to 80% of the sun's heat from entering your home, protect your furnishings from fading and keep your home warmer in the winter. And the brilliant part is, you can see out, but they can't see you. Now, isn't that amazing? Call or WhatsApp Ian on 99979671 or find him on Facebook, Ian the Film Man.
7: Are you looking for a cosy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
8: Ahoy, Limassol! The Craft Beer Festival is back. Friday, September 4th, at The Warehouse, Limassol. Discover more than 25 taps packed with exciting new seasonal craft beers from Cyprus, plus special European brews, including Mad Scientist from Budapest. Expect bold flavors, great food, pirate games and competitions, all under one roof and one seriously rocking atmosphere. And Rock FM Cyprus will be live from The Warehouse. So remember the date, Friday, September 4th. The Warehouse, Limassol. Craft Beer Festival tastes something different. Proud media sponsor, Rock FM Cyprus.
9: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στο παρεάκι του Rock FM Cyprus. Εδώ είμαστε και σήμερα, μεσημεράκι προ-Παρασκευάρας, 3 του Σεπτέμβρη, συντονισμένοι φυσικά στον πιο αγαπημένο μας ροκ ραδιοφωνικό σταθμό. Καραμεσήμερο λοιπόν, ήδη είμαστε λίγο μετά τις 3, οπότε όπως έχει το πρόγραμμα και όπως μας αρέσει για τις επόμενες 2 ώρες, Φέη Δημητριάδου στα αυτάκια σας, εγώ δηλαδή, με τι άλλο, με αγαπημένο Rush Hour. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε και σήμερα, ενώ φυσικά πολύ περισσότερες αγαπημένες μουσικές να ακούσουμε παρεούλα εδώ στον Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Πώς είμαστε, παιδιά, πώς περνάμε αυτό το μεσημεράκι της προπαρασκευάρας? Πείτε μας γι' αυτό, μην τρέπεστε. rockfmcyprus.com. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσα από τα social media, όπως φυσικά και μέσα από το Viber community του Rock FM. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζοντας όμως, να σας πω ότι σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα, ρε παιδί μου, του Σεπτεμβρίου, που έρχεται στο τέλος του με αυτόν τον μήνα, που εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω.

Παιδί μου, κακεντρέχεις. Η μελέτη υποστηρίζει ότι το 81% των millennials καταναλώνει αλκοόλ σε σύγκριση με το 77% που είναι στην Gen X και 74% στην Gen Z. Μήπως αυτό τελικά σηματοδοτεί μια νέα επιλογή τρόπου ζωής για την Gen Z, η οποία εγκαταλείπει το αλκοόλ? Καλό θα ήτανε.

Η Jurassic Hour on Rock FM Cyprus, Φέη Δημητριάδου μαζί σας και ήδη έχουμε μπει πλέον και επίσημα στην αντίστροφη μέτρηση για το σχολείο. Έτσι τα σχολεία ανοίγουν σιγά σιγά και οι σχολικές λίστες μεγαλώνουν επικίνδυνα. Γι' αυτό είτε βρίσκεστε στην Πάφο είτε στη Λεμεσό, για όλα όσα χρειάζονται οι μικροί μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου είναι έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Κυριάκου Full Page στην Πάφο και Κυριάκου Bookshop στη Λεμεσό, με back to school προσφορές και όλα όσα χρειάζεστε για ένα δυνατό ξεκίνημα για τη νέα σχολική χρονιά. Τετράδια, γραφική ύλη, σχολικά είδη και φυσικά όλα αυτά που βρίσκουμε στη λίστα του σχολείου και αναρωτιόμαστε «Μα πότε προλάβαμε να τα χρειαστούμε όλα αυτά?» Back to school λοιπόν, με τι άλλο, με τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσικάρες και όταν επιστρέψουμε θα σας πω για κάτι που αυτό επίσημα σιγά σιγά έχει μπει στην τελική ευθεία για το τέλος εποχής του.

Rush Hour και Φέη Δημητριάδου μαζί σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μεσημεράκι. Ελπίζω να πηγαίνει πολύ όμορφα η Πέμπτη σας μέχρι στιγμής. Αλλά μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus. Θα πάει ακόμα καλύτερα. Και αν είστε μάλιστα και fans της Φόρμουλα 1, μάλλον έχετε κάτι καινούριο να βάλετε στην watchlist σας. Η ζωή του Λάντο Νόρις, παιδιά, γίνεται ντοκιμαντέρ, καθώς το Prime Video έδωσε το πράσινο φως για μια νέα τριμερή σειρά ντοκιμαντέρ για τον πρωταθλητή της Φόρμουλα 1. Και όπως είναι φυσικό, δεν θα επικεντρώνεται μόνο στις πίστες και τους αγώνες, αλλά και στη ζωή του Νόρις έξω από τη Φόρμουλα 1, στα ενδιαφέροντά του και την προσωπικότητά του. Τώρα βέβαια, από την άλλη, όπως φαίνεται, πολλοί Κύπροι δεν θα τη δούνε, καθώς μόλις το 26,97% των χρηστών ίντερνετ στην Κύπρο πλήρωσε για το 2025 για streaming ταινίες, σειρές ή αθλητικά. Η Κύπρος λοιπόν βρίσκεται, σου λέει, στην 20η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι το 32,68%. Μπορεί να έχουμε Netflix, Disney+, Amazon Prime και όλες αυτές τις πλατφόρμες, αλλά τελικά φαίνεται πως οι Κύπροι βάζουν λίγο πιο δύσκολα το χέρι στην τσέπη. Αλλά σου λέει, οι Κύπροι βάζουν λίγο πιο δύσκολα το χέρι στην τσέπη. Με λίγα λόγια, είτε αγαπάμε περισσότερο το δωρεάν περιεχόμενο, είτε όμως έχουμε βαρεθεί, ρε φίλε, να πληρώνουμε 5 διαφορετικές συνδρομές για να δούμε αυτό που θέλουμε. Έμα πια. The Rush Hour, brought to you by Kyriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Εδώ στον Rock FM Cyprus συνεχίζουμε με το Rush Hour και όπως έχουμε αναφέρει, έχει αρχίσει επίσημα και η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των παιδιών μας στα σχολεία. Εγώ θα ξαναθυμίσω για Back to School Offers από τα Κυριάκου Full Page στην Πάφο και Κυριάκου Bookshop στη Λεμέσο. Ωστόσο όμως, επειδή στο σπίτι δεν έχουμε μόνο παιδιά, έτσι, που επιστρέφουν στο σχολείο, έχουμε και τους τετράποδους συγκάτοικους μας που περιμένουν το δικό τους πρωινό, το δικό τους φαγητό και φυσικά τη δική μας προσοχή. Για τη σωστή διατροφή του σκύλου ή της γάτας σας, επιλέξτε Royal Canin από την Vita Trace. Η Royal Canin διαθέτει διατροφικές επιλογές που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις διαφορετικές ανάγκες των σκύλων και των γατιών μας, ανάλογα με την ηλικία, το μέγεθος, τη φυλή και φυσικά τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Royal Canin και Vita Trace, γιατί κάθε κατοικίδιο είναι μοναδικό και αξίζει τη διατροφή που του ταιριάζει. Back to school για τα παιδιά, αλλά back to routine για τους τετράποδους φίλους μας. Εμείς τώρα, back to all our favorite rock hits και όταν επανέλθουμε, θα αναφερθούμε σε κάτι που οι animal lovers σίγουρα θα λατρέψετε.

0: on Rock FM Cyprus. It will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Got a party coming up? Then you need the Domino's Party Deal. Order any five or more large pizzas and enjoy 50% off. And for every summer occasion, choose from two summer deals packed with delicious pizzas, tasty starters, refreshing soft drinks, and an irresistible dessert. Order now through dominoes.com.cy, through the app, or call 777-7855. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
4: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
5: Savino Rock Bar, Larnaca. The home of classic rock, blues, metal and alternative music in Larnaca. Including a huge range of craft beers and an impressive whiskey, gin selection and cocktail menu. One of Larnaca's most iconic bars, rocking since 1990. Friendly atmosphere where everyone is welcome. Spacious outdoor courtyard, plus a cozy indoor rock-themed bar. Open 365 days of the year. Food is provided by Cypriot Street Food Pickler. Open from 2 p.m. till late. More than a bar, it's a rock and roll family.
6: Introducing Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the Kings Road in Paphos.
7: Hey, Sirami! Ρε μαμά, πες του κάτι!
8: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
9: Χαρή, θα αφήσει.

0: το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
1: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
0: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
1: ματρέισερ,
0: καμικάζι σλάι,
1: wet bubble και άλλα.
0: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
1: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
0: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
1: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
3: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
4: Wherever you are, poolside, roadside, or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

rockfmcyprus.com. Βρείτε μας και στα social media, Facebook και Instagram. Εννοείται ότι μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσα από το community μας στο Viber. Λίγο πριν τελειώσουμε και για σήμερα, θέλω να υπενθυμίσω για εσάς που γουστάρετε να αποχαιρετήσετε το καλοκαίρι με μπύρα ότι έρχεται ένα διαφορετικό September Party στη Λεμεσό. Καθώς το September Craft Beer Fest μεταφέρει την ατμόσφαιρα ενός πειρατικού beer festival στο The Warehouse. Craft beers, μουσική, παρέα και φυσικά πολλές αφορμές για να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό από την κλασική μπύρα, έτσι. Οπότε, αν είστε από αυτούς που λένε «εγώ δεν πίνω πολύ, απλώς θέλω να δοκιμάζω διαφορετικές μπύρες», αυτή η βραδιά μάλλον είναι για εσάς, φυσικά και για όλους εμάς που γουστάρουμε την μπύρα, απλά έτσι και μόνο. Ποιος είναι ο πιο περίεργος συνδυασμός μπύρας που έχετε δοκιμάσει? Εγώ να σας πω την αλήθεια, δοκίμασα κάποτε στην Νορβηγία μπύρα από βατόμουρο, κάτι τέτοιο ήτανε. Μην το δοκιμάσετε, αλλά τέλος πάντων, γούστα είναι αυτά, κατάλαβες, μπορεί σε άλλους να αρέσει.

0: Λίγο πριν οι δείκτες των ρολογιών μας δείξουν 5, κάπου εδώ λοιπόν έφτασε η ώρα μου να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Φέη Δημητριάδου και κάναμε παρεούλα από τις 3 μέχρι και αυτήν την ώρα εδώ, στο The Rock Side of the Island. Έχουμε περάσει, ελπίζω και θέλω να πιστεύω, ένα όμορφο μεσημέρι μαζί. Αυτό θα κάνουμε και αύριο. Μείνετε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus, ακολουθεί Digby Taylor και The Drive Show, ενώ εμείς εννοείται καλά να είμαστε πάνω απ' όλα. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο Παρασκευάρα, να κλείσουμε την εβδομάδα όμορφα και ωραία μαζί, εδώ στις 3 το μεσημέρι στον Rock FM Cyprus. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό απόγευμα.
1: The Rush Hour, brought to you by Kiriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Paya Paphos.
2: Defending champion Carlos Alcaraz avoided an early US Open exit after fighting back to beat Portugal's Jaime Faria. The 7-time Grand Slam champion is playing in his first tournament since April after being sidelined with a wrist injury. Red Bull will be without Isaac Hadja for a second consecutive race as the Frenchman continues to recover from a wrist injury. Just like in last month's Dutch Grand Prix, he will be replaced by Liam Lawson from Red Bull's second team, the Racing Bulls.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: Cyprus. 93.7 Pure Rock for Limassol.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Hi, Doctor. Today, Jasper just looked at his food and then just looked back at me.
3: Like he was expecting.

0: Turn it up, because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love, from Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones. Non-stop classics, 24/7.
1: Anytime, anywhere.
0: Rock FM Classic, the spirit of rock leaves online at rockfmcyprus.com.
2: Powered by Domino's Pizza. Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
3: Keep listening for more music like this.

0: Cyprus.
1: Got a party coming up? Then you need the Domino's Party Deal. Order any five or more large pizzas and enjoy 50% off. And for every summer occasion, choose from two summer deals packed with delicious pizzas, tasty starters, refreshing soft drinks, and an irresistible dessert. Order now through dominoes.com.cy, through the app, or call 777-7785-58. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
2: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.